κόσμων, Πάτερ Αιώνων, μέλπομεν χώμ, πασαΐτε Τζεού, λόγι μοι τούλαι, ως ακόσμος, έχει προς επουρανιον αγίος ελαών,